Τι να σας καλάβω, σου μπαμπαλίτες γάλα τζέρσεπα, μου προουσία. Με εσείς μπαλίτσιν, σαν μου γιατί άλλο, και μου συμφέντσι εντεβιού, ο διζάντες, και μαρή κοντά μπαμπαλίτ. Τα σέτε, λε να σε παρά, σέγα ονό, για σουβενιά τη σέγα. Et mon compte avec un qui saute à Pip, Banazo et Blues Marie Rice. Je t'appelle Man Blues, des autres albums Chica, et ça s'appelle Chulila.